μπροστά κλεφτά την πόρτα κλείνεις. Εσένα νερότα τρελό, όλοι ζηλέψανε πολύ, μόνο μ' αφήνεις. Έκανα πέτρα την καρδιά, τι κι αν πληγώθηκα βαριά, είπα εντάξει. Θα γίνει ο χρόνος δικαστής, κι έτσι τα πράγματα θα μπουν

0: Madem ki Ian Lihira istendi, Pamela Peckson dedi. Pamela Peckson το τραγουδάκι την Ian Lihira. Ella είχε ορκιστεί
1: στα ρούχα τσι τα μαύρα.
0: Έλα πάμε. Κι όμως μετά τα μια μέρα βρήκα και βρήκε καινούριο άντρα. Βρε τη χέρα βρε.
1: Ορκιστεί στα ρούχα τσι τα μαύρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market.

Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.

0: Ιδρυμάτων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Πιάσει το όχημά σου ΚΤΕΟ. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25 31 0 27 000.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Radio City Sunar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: κομμάτι θα παίξουμε είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο που το έχω γράψει μουσική και στίχο για τη γυναίκα μου. Και ονομάζεται Μάτια μου όμορφα. Πάμε να το παίξουμε.
1: Τέλεια.
2: Και να τη το αφιερώσουμε.
3: Αφιερωμένο λοιπόν.